0: Ιωάννη, είναι μια μητέρτσου. Δούκα που η τύρκη, σαβόρνε μια σελέντ, κόγκερκο. Ιμκιανκι, καχνίκ, γερανικό σύρτε, δαρνάτσοφ. Ιμτσοφ σερτή πες. Ինչքան որ ծնվա սիրելու եմ քեզ
1: մելոդիա, рождающая воспоминания.